0: από μόνο ατενίο χαμπή ήταν ισπανιόκο. Χάμπη σωτικός παγκάσκα, έξτρα μέγα προς τα μάξ. 100% natural. Ο αρχιτικός παγκάν νυν σαν από αλμέτω καχουάν ατσιουέτε γινσέν, μάκα νέγρα ή ούνια δικά του καχουάμπης. Και οι χάμπη κάσαν κάψουλιτας πιχνανιά τα χάρα βιτού πιχνά. Ρεγίστρο σανιτάριο, κάσιαν σε ένα σαχπάτα, και είχαν περπάτα, ή και αν τάπεις ο ακητικός που έκαναν σούμαχ ingredientes naturales κάχουαν. Ουχ μποτελίτα, 90 καψουλίτας νιόχα, είχαν περπάτα 200 βολιβιάνους. Και έπιτ εγκυτάν κάσιαν 30 μιλιλίτρος ζεγάλο. Και αν τα ουχ λίτρο, είχαν πέχα κάσιαν 200 βολιβιάνους. Εγκάν κάσιαν 30 μιλιλίτρος. Για τα πιθυμούνκου προς τα μάξι μεν βιγορισάντη, μέδιο λίτρο, και έκαναν 200 βολιβιάνους. Ήγκαν 30 μιλιλίτρους κάσαν χάνκουν από ζεγαλίτρο. Απροβιτσάς πακάει και γερμάνος, γερμάνας και προμοσιόν κουνάτα. Πίσιτ και πολλιά παχάντιαμος πακάν, ή και αν τα πιθυμούν κασουμάχτα χάνκουνάκα χάμπυρακούς πακάει και. Σαλούρνιν, σαλούρνικέ και χασουμάχτα αλληνιανάμπα. Και είχαν πει κονοτά καταρρύς πακανκίτς χαγκούνα χαλιαλιαουάπη, φαρμάσια Χερουσαλέν, νεσχάπη, και τα φταρικούς πακάν, μπάνκο φύγεχ τσιμπιτάμπη, αβενίδα 10 δε Νοβιεμβρέπη, ή και πίσω για σωσούν κάτσεχ δοκτορίτα Τζόσελιν Νίνα. Ο ανούν ηλιαχτα πέχε κάσιαν χαμπέχα φαρμάσια φαρμαβεσέλ νεσχάπη, ή και τα κάσιαν μερκάδο σεντραλπάτα τσιμπιτάμπη, και πί δοκτορίτα Beatriz Cali, suya sazón cacha. ¿Está hecho? Bueno, ya, con la con la cacha y con la tú que chispa cancha que hay huilla aquí para con la guacicheta. Pachi, hermanas, hermanos, suya hermosa que manta. Ojalá, ojalá, su manta anota corpariba, anota chicun que se haga, ya hay huilla y con hasta, cosa que no mamana con canapa, a veces teléfono no está, como ayer para napa, anota su taca, ya es alto. Si no, humana pija pensa que a veces uji paisito tap con carbones para canchas, ya que ya está panta y concha. Así, ¿ves? Entonces, importante anotar con nada. Pachi, hermanas, hermanos, alianta japacus para canchas que hay piedos y que llego a Nojabanca o a Cútica Macacho.
1: Arquipta se panani.
2: Uyaki pacuna.
3: Ah.